0: λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλά, καλή δύναμη.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
0: αυτός
1: πολύ.
0: Είναι ο σκοπός.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λογογραφικό Μουσείο Αίγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Αίγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας, το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την Κινητή Μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, γιατί η Δήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και η τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
3: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή την νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
4: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγροσαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκων, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Αίγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένα στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πινκ-πονγκ.
5: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Έγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλη και σπουδαία προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Έγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο της σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιδρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
6: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αίτηματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του πινκ-πονγκ. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
5: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
6: Και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Φωνοτροφείου και των παλιών φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες, να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννή Σεμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως ΠΟΠ, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Αίγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από το υπέροχο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Αίγινας ΠΟΠ. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας.

0: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026, στο ειδικό μέρος, ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Αίγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Αίγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
2: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε μια χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση
0: ναι,
2: για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
3: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Αίγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ «Κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο». Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών, όσο και των πολιτών της Αίγινας.

0: θύρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρύπανσης. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες: την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
1: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
2: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
3: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος. Τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.

0: Το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Έγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Έγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννη Ζορμπά. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε και ο Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία, όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Έγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοποιία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια
0: του δημόσιου. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Έγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα, αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία, τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Έγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Έγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τζαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αλυπηρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρη. Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος ψυχογιός Γεώργιος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Αίγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας τις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Αίγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
3: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Αίγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλία στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Αίγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε προγραμματίσει.
2: Μάλιστα. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς, προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
1: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
2: Ναι,
1: ξεκινάμε την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχει οργανώσει.
2: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι να για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
2: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
2: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
2: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
2: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18:30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
1: Mm-hmm.
2: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
1: Mm-hmm.
2: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
2: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
2: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer. Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ, του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος, για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
2: ναι,
1: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, ζητώ συγγνώμη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
2: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά. Με όλα αυτά τα προβλήματα, πολύ το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
2: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το Διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του Ζαχαρόδη Διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Mm-hmm. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
2: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
2: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
1: Μάλιστα.
2: Σε σχέση με τον Ζαχαρόδη Διαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
2: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε βεβαίως. Το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
2: πολύ
1: σταθερά
2: σημαντική,
1: το προωθούμε με μπάνερ, με, mm-hmm. ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, mm-hmm. το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
2: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
2: καλά,
1: καλή δύναμη.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
2: αυτός
1: πολύ.
2: Είναι ο σκοπός.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λογογραφικό Μουσείο Αίγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, οι ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Αίγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας, το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την κινητή μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, γιατί η Δήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγίνα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και η τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
3: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη μέρα διεξαγωγής στο τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή την νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
4: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγροσαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκον, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Αίγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένα σύγχρονο απεινιδωτή, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένας στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πικ-πονγκ.
5: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Αίγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλη και σπουδαία προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Αίγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο της σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιδρωτικής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
6: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αίτηματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο καιρό, όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες, για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
5: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που πολύ. Είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
6: Και εγώ, όχι, και εγώ
0: ακούτε
6: απλά θέλω
0: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα 4. Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι. Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς, να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλίας στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Αίγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενήτη Καστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνηθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
3: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάκης.
5: Να της και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
6: Τρεις λέξεις
5: εγώ. Όσες θέλεις.
6: Τα υπόλοιπα.
5: Εντάξει.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα τρία χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσοι, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως, μια διάφορη καλλιτέχνη, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
5: τους έγκριτους.
6: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
5: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
6: Όχι,
5: δεν θέλεις.
6: Παναγίδε,
5: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
6: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
5: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
5: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
5: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγί Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε, και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντογράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία
7: τη σύντροφό του αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας. Υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει, αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
8: Ευχαριστώ πολύ.
7: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
8: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις. Πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
8: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
5: Οπότε θα έρθω να κάνω.
3: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
5: θα κάνουμε.
3: Παρουσία.
8: Ξέρετε τα...
3: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
5: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
3: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Χρήση και στη Φωτεινή Κάτσα.
5: Ναι, ναι.
8: Βέβαια,
3: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
8: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
5: έτσι.
8: Με τις παρέες, με τα κινητά,
5: έτσι.
8: Με τα... δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
5: Έτσι.
8: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο με... τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
5: Μπράβο,
8: πολύ.
0: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ειρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνωμοσύνη

0: Αυτή αποτελεί τη δέκατη κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρισκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινα, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε προγραμματίσει.
2: Μάλιστα. Ναι. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε, έτσι να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς, προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι κρίκοι μιας αλυσίδας ζωής. Μένουμε όλους.
0: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
2: Ναι,
0: ξεκινάμε
2: βεβαίως
0: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχετε οργανώσει.
2: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν, σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών, διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, Να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικό.

0: εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
0: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις. Γιατί...
0: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
0: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 6.30 στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Έγινας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 4.30. Με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα. Mm-hmm. Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
0: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
0: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer. Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
0: ναι,
1: στο Λαογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 6.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, ζητώ συγγνώμη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φωλιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 6.30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
0: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά. Με όλα αυτά τα προβλήματα, πολύ το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
0: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με οδηγό το διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Mm-hmm. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμήστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
0: Είναι το διήμερο 23 και 24 mm-hmm. Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
0: Αφορά εξετάσεις από τους εξετασμένους γιατρούς.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τον ζαχαροδιαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
0: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
0: πολύ
1: σταθερά
0: σημαντική,
1: το προωθούμε με μπάνερ, με mm-hmm. ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, mm-hmm. το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
0: καλά,
1: καλή δύναμη.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
0: αυτός
1: πολύ.
0: Είναι ο σκοπός.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Αίγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας, το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την κινητή μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, γιατί η Δήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγίνα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
2: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή τη νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
3: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγροσαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκων, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Αίγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό, δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της, Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένας στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πικ-πονγκ.
4: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Έγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλη και σπουδαία προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Έγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο της σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
5: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αιτήματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά σε όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες, για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
4: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που πολύ είναι μαζί μας. Νομίζω ότι έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
5: Και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των Παλιών Φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείου φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται, κύριοι υπουργοί, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες, να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως pop, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φυσικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φυσικό Αίγινας Pop. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
6: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Αίγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Αίγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από του εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τις δραστηριότητες του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
7: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφθεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε 1 χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
1: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Αίγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ. Κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δίκτυο για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρύπανσης. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες: την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
8: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
9: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
10: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
10: Σημερινή εκδήλωση, όπως
0: η ώρα είναι,
10: επισήμανε
0: 5.
10: Και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένα θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.

0: Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Αίγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Αίγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννη Ζορμπά. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και οι εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Αίγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοποιία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
1: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα. Αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία, τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Αίγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Αίγινα και Αγκίστρη, θέλοντα ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Αίγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Αίγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι. Την ερώτηση υποβάλλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος ψυχογιός Γεώργιος.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Αίγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Αίγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας κρέη διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
3: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Αίγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική. Είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια, που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες στο σχολείο είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς, να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλίας στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Αίγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγινή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννητικό φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
4: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
5: 10η.
4: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
5: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
4: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
5: Την αυτοί για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
6: Τρεις λέξεις
5: όσες θέλεις.
6: Τα υπόλοιπα.
5: Εντάξει.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια. Και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
5: τους έγκριτους.
6: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
5: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
6: Όχι,
5: δεν θέλεις. Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
6: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
4: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
5: Είναι εκτός Αιγίνης.
4: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
5: Την είδαμε. Εδώ είναι.
4: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
5: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε, και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκι, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου, που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που, βλέποντας τα έργα του, δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πάρα ναι, πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
7: Ευχαριστώ πολύ.
5: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
7: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις

0: πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
0: Ναι, ναι, ναι, και για μεγάλους.
2: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
1: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
2: θα κάνουμε
1: παρουσία.
0: Ξέρετε τα...
1: Εδώ στην πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
2: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
1: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια,
1: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
0: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
2: έτσι,
0: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
2: Έτσι.
0: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Aegina Portal να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε προγραμματίσει.
2: Μάλιστα. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου

0: Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης.
1: Είναι ακούτε ένα δώρο το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα
0: όπως
2: είναι
0: ξέρουμε, το αίμα 5 είναι και 30. Το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκοι μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
3: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
0: Ναι,
3: ξεκινάμε
0: βεβαίως
3: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχει το οργανώσει.
0: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30 καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό. Να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
3: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
0: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
3: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Υπάρχει.
3: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
0: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
3: Μάλιστα.
0: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
3: Mm-hmm.
0: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
3: Mm-hmm.
0: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
3: Μάλιστα.
0: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
3: Σαφώς, ναι.
0: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ, του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος, για την παραχώρηση του χώρου.
3: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
0: ναι,
3: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνια στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών, και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες, και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
0: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί, ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
3: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας, και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
0: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρόδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
3: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
0: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
3: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
0: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
3: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τον ζαχαρόδη διαβήτη.
3: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
0: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
3: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε από όλες σταθερά προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
0: πολύ
3: σταθερά
0: σημαντική,
3: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγή επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
3: Μάλιστα.
0: Σε ό,τι χρειαστεί.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή δύναμη.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
3: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
0: αυτός
3: πολύ.
0: Είναι ο σκοπός.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Έγινας στη συνεργασία με το Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λογογραφικό Μουσείο Έγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Έγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας, το Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος και την Κινητή Μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, γιατί η Δήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγινά Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
2: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή τη νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
4: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και του Αλτσχάιμερ, μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγροσαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκων, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Έγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Έγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένα σύγχρονο επινιδωτή, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένα στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πικ-πονγκ.
5: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Έγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλη και σπουδαία προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Έγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο, τη σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ήρθε με συνοδεία, με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, πρόεδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
6: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω ενός μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αιτήματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες, για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
5: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που πολύ είναι μαζί μας. Νομίζω ότι έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
6: Και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας POP. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας.
7: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία, που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στον Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Έγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
6: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Έγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τις δραστηριότητες του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
8: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε 1 χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση
9: ναι,
8: για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
3: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Έγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ «Κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο». Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών, όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών νεωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επίπεδων της ρήπανσης.

0: σε τροχιά ολοκλήρωσε η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Αίγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Αίγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννη Ζορμπά. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία, όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Αίγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοπία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
1: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα. Αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία, τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Αίγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 6.
0: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Αίγινα και Αγκίστρη, θέλοντα ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Αίγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Αίγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι. Την ερώτηση υποβάλλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος ψυχογιός Γεώργιος.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Αίγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Αίγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας κρέη διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
4: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Αίγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική. Είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε, ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια, που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς, να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλίας στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Αίγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγινή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννητικό φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
5: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
6: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
5: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης, πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
6: Την αυσκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
7: Τις λέξεις
6: που όσες θέλεις.
7: Τα υπόλοιπα.
6: Εντάξει.
7: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετία να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια. Και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
6: τους έγκριτους.
7: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
6: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
7: Όχι,
6: δεν θέλεις.
7: Παναγίδε,
6: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
7: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
5: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
6: Είναι εκτός Αιγίνης.
5: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
6: Την είδαμε. Εδώ είναι.
5: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
6: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα να είναι περιττό, παρόλα αυτά κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια. Νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα αλλά και εκτός Αθηνών άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου όπως έχω γράψει και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. Χρώμα σε νερό είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πάρα να πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
8: Πολύ.
6: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
8: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου τη Σοφία που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
5: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
8: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
6: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
5: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
6: θα κάνουμε
5: παρουσία.
8: Ξέρετε τα...
5: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
6: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
5: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
6: Ναι, ναι.
5: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
8: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
6: Έτσι.
8: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρισκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Aegina Portal να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
2: είναι
1: προγραμματίσει.
2: Δράσεις, μάλιστα. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο

0: Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλοι Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
1: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
0: Ναι,
1: ξεκινάμε την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχει το οργανώσει.
0: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό. Να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐα εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
0: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
0: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
0: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
1: Mm-hmm.
0: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
1: Mm-hmm.
0: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
0: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Αλτσχάιμερ με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής,
2: ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 6:30. Συμμετέχοντας έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη

0: περάσει. Έχουμε ακόμα κάτι καλό.
1: Σαφώς, ναι.
0: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ, του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος, για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
0: ναι,
1: το ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών, και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους ολιστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες, και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
0: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας, και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
0: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το Διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη Διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Mm-hmm. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμήστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
0: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
0: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
0: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
0: πολύ
1: σταθερά το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγή επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
0: καλά,
1: καλή δύναμη.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτός είναι ο σκοπός.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Έγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, οι ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Έγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας, το Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος και την Κινητή Μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, η αντιδήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγινά Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
3: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια προώρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή τη νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
4: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγρό Σαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκων, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Έγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Έγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό, δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της, Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένα στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πικ-πονγκ.
5: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Έγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλη και σπουδαία προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Έγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο, τη σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ήρθε με συνοδεία, με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
6: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αιτήματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
5: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
6: Και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο και εσάς κύριε Μπίτρο για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας POP στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας.
7: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία, που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Έγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
6: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Έγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
8: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε 1 χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
1: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Έγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ «Κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο». Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επίπεδων της ρήπανσης.

0: σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Αίγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Αίγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννη Ζορμπά. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε και ο Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Αίγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοποία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
1: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα. Αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία, τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Αίγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπης Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία? Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρη? Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το φετινό τουρνά,
2: η ώρα είναι
1: 7. Μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κυρίου Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Έγινε το 3C μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Αίγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3-on-3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3-on-3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διετής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλίας στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Αίγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
0: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.

0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία γλυπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
1: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
2: 10η.
1: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
2: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
1: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
2: Τι να πεις και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
3: Τρεις λέξεις.
2: Όσες θέλεις.
3: Τα υπόλοιπα.
2: Εντάξει.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
2: τους έγκριτους.
3: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
2: εδώ έχουμε, το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
3: Όχι,
2: δεν θέλεις.
3: Παναγίδε,
2: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
3: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
1: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
2: Είναι εκτός Αιγίνης.
1: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
2: Την είδαμε, εδώ είναι.
1: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
2: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθή και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν έτσι δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια
4: ακριβώς
2: για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος.
4: Ναι.
2: Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα
4: να
2: πολύ.
4: Καλά.
2: Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
4: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
5: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
4: Ναι, και για μεγάλους.
2: Οπότε θα έρθω να κάνω.
5: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
2: θα κάνουμε
5: παρουσία.
4: Ξέρετε τα...
5: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
2: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
5: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
2: Ναι, ναι.
4: Βέβαια.
5: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
4: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί
2: έτσι,
4: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Έτσι, δηλαδή, όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
2: Έτσι.
4: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
6: Μπράβο,
4: πολύ.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
7: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινα, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
8: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε
8: είναι
0: προγραμματίσει. Μάλιστα.
8: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ, και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία. Διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκοι μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
0: εθελοντική. Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
8: Ναι,
0: ξεκινάμε
8: βεβαίως
0: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει οργανώσει.
8: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν, σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών, διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐα εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
8: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
8: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις. Γιατί...
8: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
8: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 18.30 στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα. Mm-hmm. Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
0: Μάλιστα.
8: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο

0: έλξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους. Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό.
1: Σαφώς, ναι.
0: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
0: ναι,
1: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνια στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
0: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί, ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολύ το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
0: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
0: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
0: Αφορά εξετάσεις κυρίως από τους γιατρούς.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
0: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε από όλες σταθερά προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι
1: 7:30. Το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγή επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή δύναμη.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Αυτός είναι ο σκοπός.

0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Έγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Έγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λογογραφικό Μουσείο Έγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Έγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας, το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την κινητή μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, η αντιδήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγίνα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
2: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια προώρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή τη νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
3: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση, τα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και του Αλτσχάιμερ, μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγρό Σαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκον, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Έγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Έγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένα σύγχρονο απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό, δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της, Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένας στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πικ-πονγκ.
4: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Έγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλη και σπουδαία προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Έγινας, ένα σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο τη σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
5: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αιτήματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες, για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
4: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανέ σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που πολύ είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
5: Και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Διπλή διάκριση για το Φιστί και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φιστί και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από το υπέροχο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας POP στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας.
6: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία, που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Έγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Έγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου
7: που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουμε όλα αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
8: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε 1 χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.

0: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Έγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ «Κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο». Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δίκτυο για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρήπανσης. Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Έγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Έγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννης Ζορμπάς. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε και ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Έγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοπία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
1: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Έγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα, αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία, τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Έγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Έγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατέθεσαν οι βουλευτές Πόμπης Τζαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας έγιναν και αγκίστροι, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας σε Αίγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Αίγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι. Την ερώτηση υποβάλλουν πρώτη η κυρία Τζαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Αίγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Αίγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητής στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
3: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Αίγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλία στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Αίγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
2: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.

0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι
0: 8. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
5: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
6: Τρεις λέξεις.
5: Όσες θέλεις.
6: Τα υπόλοιπα.
5: Εντάξει.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
5: τους έγκριτους.
6: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
5: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
6: Όχι,
5: δεν θέλεις.
6: Παναγίδε,
5: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
6: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
5: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
5: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
5: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυρή, είναι θησαυρή, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρει το αττικό φως και εν μέρει δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
5: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
2: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου τη Σοφία που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με τον Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
2: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
5: Οπότε θα έρθω να κάνω.
3: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
5: θα κάνουμε.
3: Παρουσία.
2: Ξέρετε τα...
3: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
5: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
3: Θα σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο γέλο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
5: Ναι, ναι.
2: Βέβαια.
3: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
2: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί
5: έτσι,
2: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
5: Έτσι.
2: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
7: Μπράβο,
2: πολύ.
0: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
8: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σε έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε
8: είναι
0: προγραμματίσει. Μάλιστα.
8: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινα στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινα, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.
0: Mm-hmm.
8: Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ, και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες. Οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία. Διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκοι μια αλυσίδα ζωής.
0: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
8: Ναι,
0: ξεκινάμε
8: βεβαίως
0: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.
8: Mm-hmm.
0: Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει το οργανώσει.
8: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Εγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐα εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
8: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
8: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις. Γιατί...
8: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
8: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 18.30 στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Έγινας θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
0: Mm-hmm.
8: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
0: Mm-hmm.
8: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
0: Μάλιστα.
8: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
0: Σαφώς, ναι.
8: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer. Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
8: ναι,
0: στο λογογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18.30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
8: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχθεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, mm-hmm. που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολύ το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας. Και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και οι ομιλίες και οι εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
8: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το Διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του Ζαχαρόδη Διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Mm-hmm. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
8: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
8: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις. Γιατρούς.
0: Μάλιστα.
8: Σε σχέση με τον Ζαχαρόδη Διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
8: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
8: πολύ
0: σταθερά
8: σημαντική,
0: το προωθούμε με μπάνερ, mm-hmm. ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
8: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, mm-hmm. το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
8: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
8: καλά,
0: καλή Φιγάρη, δύναμη.
8: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
8: αυτός
0: πολύ.
8: Είναι ο σκοπός.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή.

0: του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Διήμερη δράση για την πρόληψη της Άνοιας στην Έγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της Άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Έγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την Άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της Άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την Άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Έγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας, το Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος και την κινητή μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, η αντιδήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
2: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη μέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια προώρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή την νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
3: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης.
0: Καθώς ακούτε επίσης, το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Το μιλόν που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της Άνοιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγροσαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκων, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Έγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Έγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό, δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της, Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας.

0: Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένας στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλιο και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πικ-πονγκ.
1: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Έγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλης και σπουδαίας προσφοράς της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Έγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας θα κοσμεί πλέον τον χώρο της σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου η προσφορά, ως γνωστόν, είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
2: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αιτήματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
1: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
2: Και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Διπλή διάκριση για το φυστή και γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το φυστή και γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως ΠΟΠ, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φυσικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από το υπέροχο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φυσικό Αιγίνας ΠΟΠ. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας.
3: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026, στο ειδικό μέρος, ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία, που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Έγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Έγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση
4: γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
5: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβειου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα, έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα, πρέπει να σταματήσουμε 1 χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.

0: σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Έγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ, κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών, όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρήπανσης. Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Έγινα, η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Έγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννης Ζορμπάς. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε και ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Έγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοποιία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
1: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Έγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα. Αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία, τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Έγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Έγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας έγιναν και αγκίστροι, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας σε Αίγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Αίγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι. Την ερώτηση υποβάλλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Αίγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Αίγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητής στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
3: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Αίγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλία στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Αίγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
2: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.

0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγκαίνια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
1: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
2: 10η.
1: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
2: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
1: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
2: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
3: Τις λέξεις μπορώ.
2: Όσες θέλεις.
3: Τα υπόλοιπα.
2: Εντάξει.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια. Και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Ελληνίτες, αλλά Ελληνίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Έγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
2: τους έγκριτους.
3: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
2: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
3: Όχι,
2: δεν θέλεις.
3: Είσαι
2: εδώ και αυτό είναι αρκετό.
3: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
1: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
2: Είναι εκτός Αιγίνης.
1: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
2: Την είδαμε, εδώ είναι.
1: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
2: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με
4: ακούτε
2: πάρα πολύ
4: σοβαρότητα
2: και μεγάλη οικονομία και χωρίς το αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου όπως έχω γράψει και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυρή και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. Χρώμα σε νερό είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
4: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
5: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
4: Ναι, και για μεγάλους.
2: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
5: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
2: θα κάνουμε
5: παρουσία.
4: Ξέρετε τα...
5: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
2: Και να πούμε και για τη Φωτεινή. Να
5: σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
2: Ναι, ναι.
5: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
4: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
2: Έτσι.
4: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
6: Μπράβο,
4: μπράβο, μπράβο.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
7: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αγίνα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
8: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε
8: είναι
0: προγραμματίσει. Μάλιστα.
8: Ναι. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι, να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς, προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της εθελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι κρίκοι μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
0: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
8: Ναι,
0: ξεκινάμε
8: βεβαίως
0: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει το οργανώσει.
8: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
8: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
8: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις. Γιατί...
8: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
8: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 18.30 στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας θα διεξαχθεί εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα. Mm-hmm. Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
0: Μάλιστα.
8: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
0: Σαφώς, ναι.
8: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer. Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
8: ναι,
0: στο λαογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, ζητώ συγγνώμη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους ολιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18.30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
8: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, mm-hmm. που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας. Και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
8: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το Διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του Ζαχαρόδη Διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Mm-hmm. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, την ημερομηνία.
8: Είναι το διήμερο 23 και 24 mm-hmm. Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
8: Αφορά εξετάσεις από τους εξετασμένους γιατρούς.
0: Μάλιστα.
8: Σε σχέση με τον Ζαχαρόδη Διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
8: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το έγινε απόλυτα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
8: πολύ
0: σταθερά
8: σημαντική,
0: το προωθούμε με μπάνερ, με, mm-hmm. ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
8: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, mm-hmm. το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
8: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
8: καλά,
0: καλή
8: Φιγκάρη,
0: δύναμη.
8: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
8: αυτός
0: πολύ.
8: Είναι ο σκοπός.
7: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λογογραφικό Μουσείο Αίγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Αίγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας, το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την Κινητή Μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής στο τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, γιατί η Δήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγινά Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
6: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη μέρα διεξαγωγής στο τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή την νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
9: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγροσαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκων, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
7: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Αίγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό, δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της, Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένα στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πικ-πονγκ.
10: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου.

0: την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένας στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πινκ-πονγκ.
1: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Έγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλης και σπουδαίας προσφοράς της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Έγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο της σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Γιάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
2: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω ενός μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αίτηματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο καιρό
3: βρίσκονται. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Στο σχολείο.
3: Η ώρα είναι 9:30.
2: Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του πινκ-πονγκ. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
1: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανέ σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που πολύ είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
2: Και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου.

0: Διπλή διάκριση για το Φιχτή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φιχτή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από το υπέροχο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας POP στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας.
1: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία, που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Έγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Έγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. πάρα πολλά μπράβο για τι δραστηριότητε του Λυκείου και εμεί είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
3: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε 1 χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.

0: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Έγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ «Κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο». Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών, όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρύπανσης. Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Έγινα, η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Έγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννης Ζορμπάς. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Έγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοπία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
1: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Έγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα. Αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία, τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Έγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Έγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας έγινα και αγκίστρι, θέλοντα ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας έγινα και αγκίστρι. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Αίγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι. Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Αίγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας τις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Αίγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας κρέη διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
3: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Αίγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς, να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλία στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Αίγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
2: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.

0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγκαίνια του μεγάλου αφιερώματος στον εγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
1: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
2: 10η.
1: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
2: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
1: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
2: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
3: Τις λέξεις
2: μπορώ. Όσες θέλεις.
3: Τα υπόλοιπα.
2: Εντάξει.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έλληνας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Ελληνίτες, αλλά Ελληνίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Έλληνα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
2: τους έγκριτους.
3: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
2: εδώ έχουμε το, εδώ έχουμε το δίδυμο. Το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
3: Όχι,
2: δεν θέλεις.
3: Είσαι
2: εδώ και αυτό είναι αρκετό.
3: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
1: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
2: Είναι εκτός Αιγίνης.
1: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
2: Την είδαμε, εδώ είναι.
1: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
2: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγγελία από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου όπως έχω γράψει και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυρή και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη
4: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ.
5: Καλά.
2: Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
5: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
5: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου τη Σοφία που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
6: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
5: Ναι, και για μεγάλους.
2: Οπότε, έρθω να κάνω.
6: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
2: θα κάνουμε
6: παρουσία.
5: Ξέρετε τα...
6: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
2: Και να πούμε και τη Φωτεινή.
6: Να σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
2: Ναι, ναι.
5: Βέβαια.
6: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
5: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
7: Έτσι.
5: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
8: Μπράβο,
5: μπράβο, μπράβο.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάει ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία? Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι? Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
7: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε, ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλίας στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγκαίνια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνηθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλης λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
6: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει,
2: 10.
6: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
2: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
6: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
2: Και να της και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
8: Τρεις λέξεις εγώ.
2: Όσες θέλεις.
8: Τα υπόλοιπα.
2: Εντάξει.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορα καλλιτέχνη, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
2: τους έγκριτους.
3: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
2: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
3: Όχι,
2: δεν θέλεις.
3: Παναγίδε,
2: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
3: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
6: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
2: Είναι εκτός Αιγίνης.
6: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
2: Την είδαμε, εδώ είναι.
6: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
2: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ Το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυροί. Είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. Χρώμα σε νερό είναι ο τίτλος της εκθεσής μας. Υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα. Όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
9: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
9: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου τη Σοφία που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο, Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
6: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
9: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
10: Οπότε θα έρθω να κάνω.
6: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
10: θα κάνουμε
6: παρουσία.
9: Ξέρετε τα...
6: Εδώ στην πινακοθήκη...

0: από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
1: Ναι, ναι, ναι, και για μεγάλους.
2: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
0: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε, την θα κάνουμε
0: παρουσία.
1: Ξέρετε τα...
0: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
2: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
0: Θα σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι.
1: Βέβαια,
0: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
1: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή τα όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
1: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα
1: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ,
0: τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
2: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινα, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
3: είναι
2: προγραμματίσει.
3: Δράσεις, μάλιστα. Ναι. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι, να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς, προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει τη διαφορά. Καλούμε

0: λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλη η Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
1: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
0: Ναι,
1: ξεκινάμε
0: βεβαίως
1: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.
0: Mm-hmm.
1: Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχει οργανώσει.
0: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό?
0: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
0: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
0: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
1: Mm-hmm.
0: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
1: Mm-hmm.
0: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
0: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
0: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
0: ναι,
1: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30. Με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα, με την κυρία Εφέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Γεννήτιο, από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια, με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών, και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους οριστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 6.30 και κρατάει αρκετές ώρες, και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
0: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί, ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας, και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
0: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το Διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του Ζαχαρόδη Διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμήστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
0: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
0: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τον Ζαχαρόδη Διαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
0: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
0: πολύ
1: σταθερά
0: σημαντική,
1: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή δύναμη.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτός είναι ο σκοπός.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Η δράση, που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου, περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λογογραφικό Μουσείο Αίγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, οι ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Αίγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας, το νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την κινητή μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, η αντιδήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγίνα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
3: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια προώρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή τη νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
4: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγρό Σαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκων, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Αίγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της, Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένα στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πικ-πονγκ.
5: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Αίγινας με αφορμή μια ακόμα μεγάλη και σπουδαία προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Αίγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο της σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
6: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω ενός μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αιτήματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες, για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
5: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
6: Και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Διπλή διάκριση για το Φιχτή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φιχτή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Αίγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Αίγινας Pop στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας.
7: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία, που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Αίγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
6: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Αίγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
8: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφθεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο τρία χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε μια χρονιά και μετά πάλι ξανά έτσι για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
1: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Αίγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ. Κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο Πανελλαδικό Δίκτυο της Ερευνητικής Υποδομής Πανάκια που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρήπανσης.

0: σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Αίγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Αίγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννη Ζορμπά. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε και ο Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Αίγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοποιία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση της, του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα. Αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Αίγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Αίγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Αίγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Αίγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι. Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος ψυχογιός Γεώργιος.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Αίγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Αίγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητής στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Αίγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διετής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες στο σχολείο είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλία στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Αίγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνηθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
4: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
5: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
4: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
6: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
7: Όσες
6: θέλεις.
7: Τα υπόλοιπα.
6: Εντάξει.
7: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
6: τους έγκριτους.
7: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
6: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
7: Όχι,
6: δεν θέλεις.
7: Παναγίδε,
6: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
7: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
4: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
6: Είναι εκτός Αιγίνης.
4: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
5: Την είδαμε, εδώ είναι.
4: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
5: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτείτε κάποιον να κοθεί και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια ακριβώς για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευθήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
8: Ευχαριστώ πολύ.
5: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
8: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
9: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
8: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
5: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
9: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
5: θα κάνουμε
9: παρουσία.
8: Ξέρετε τα...
9: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
5: Και να πούμε και για τη Φωτεινή. Να
9: σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο γέρο πίσω και στη Φωτεινή κάτω.
5: Ναι, ναι.
9: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
8: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
5: Έτσι.
8: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
5: Μπράβο,
8: μπράβο, μπράβο.
0: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινα, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε προγραμματίσει.
2: Μάλιστα. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς, προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει, ας γίνουμε όλοι Κρίκη μια αλυσίδα ζωής.
1: Να ξαναπώ εγώ τις

0: και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει, ας γίνουμε όλοι κρίκοι μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
1: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
0: Ναι,
1: ξεκινάμε
0: βεβαίως
1: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.
0: Mm-hmm.
1: Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει το οργανώσει.
0: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
0: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι
0: 11:30. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
0: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
0: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
1: Mm.
0: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
1: Mm-hmm.
0: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
0: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
0: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
0: ναι,
1: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του

0: το ΕΚΠΑ, στο Γενίτιο, εταιρεία, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών, στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια, από, με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών, και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλιώτη, Τσιφλικιώτη, ζητώ συγγνώμη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους ολιστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 6.30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
1: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτως αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας. Και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
1: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
1: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
1: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
1: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε απόλυτα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
1: πολύ
0: σταθερά
1: σημαντική,
0: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
1: καλά,
0: καλή δύναμη.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
1: Αυτός
0: πολύ.
1: Είναι ο σκοπός.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λογογραφικό Μουσείο Αίγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Αίγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας, το νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την κινητή μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, η αντιδήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγίνα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
3: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή τη νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
4: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και το Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγρό Σαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκων, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Αίγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του εγγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένας στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πινκ-πονγκ.
5: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Αίγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλης και σπουδαίας προσφοράς της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Αίγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας θα κοσμεί πλέον τον χώρο της σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
6: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω ενός μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη. ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αιτήματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες, για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
5: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
6: Και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Διπλή διάκριση για το φυστή και γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το φυστή και γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Αίγινας Pop στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας.
7: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Αίγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
6: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Αίγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
8: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα, έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε μια χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση
1: να
8: ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
0: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Αίγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ, κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρήπανσης.

0: σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Αίγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Αίγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννης Ζορμπάς. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε και ο Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Αίγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοποιία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
1: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση της, του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα, αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία, τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Αίγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Αίγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Αίγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Αίγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 12.
0: Την ερώτηση υποβάλλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος ψυχογιός Γεώργιος.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Αίγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας τις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Αίγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας χρέη διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
4: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Αίγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο ότι από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλία στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Αίγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ, σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγινή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
5: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
6: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
5: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
7: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
8: Τρεις λέξεις μπορώ.
7: Όσες θέλεις.
8: Τα υπόλοιπα.
7: Εντάξει.
8: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
7: τους έγκριτους.
8: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
7: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
8: Όχι,
7: δεν θέλεις.
8: Παναγίδε, εκπέμπει.
7: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
8: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
5: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
7: Είναι εκτός Αιγίνης.
5: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
7: Την είδαμε. Εδώ είναι.
5: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
7: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία. Η σύντροφό του αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. Χρώμα σε νερό είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, οι δατογραφίες κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα. Όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
9: Ευχαριστώ πολύ.
7: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
9: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
5: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
9: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
7: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
5: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
7: θα κάνουμε.
5: Παρουσία.
9: Ξέρετε τα...
5: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
7: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
5: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
7: Ναι, ναι.
9: Βέβαια.
5: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
9: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και, από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
7: Έτσι.
9: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
7: Μπράβο,
9: μπράβο, μπράβο.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αιγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
2: είναι
1: προγραμματίσει. Μάλιστα.
2: Ναι. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι, να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς, προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλοι κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
1: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
2: Ναι,
1: ξεκινάμε
2: βεβαίως
1: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.
2: Mm-hmm.
1: Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει οργανώσει.
2: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό?
2: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις, που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
2: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις. Γιατί...
2: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
2: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 18:30 στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
1: Mm.
2: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
1: Mm-hmm.
2: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
2: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
2: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
2: ναι,
1: στο λογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλιώτη, είναι ψυχολόγος.

0: 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια από, με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών, και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, ζητώ συγγνώμη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους ολιστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 6.30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
1: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας. Και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
1: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 12:30.
1: Συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, την ημερομηνία.
1: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
1: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
1: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
1: πολύ
0: σταθερά
1: σημαντική,
0: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
1: καλά,
0: καλή δύναμη.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
1: αυτός
0: πολύ.
1: Είναι ο σκοπός.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λογογραφικό Μουσείο Αίγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν

0: τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Αίγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας, το νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την κινητή μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, γιατί η Δήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγινά Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
1: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη μέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια προώρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή τη νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
2: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και το Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγροσαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκων, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Αίγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένας στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πινκ-πονγκ.
3: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Αίγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλη και σπουδαία προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Αίγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο, τη σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιδρωτικής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
4: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω ενός μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός τον κύριο Μαρινάκη και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αιτήματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες, για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
3: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανέ σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που πολύ. Είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
4: Και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Διπλή διάκριση για το φυστή και γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το φυστή και γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Αίγινας Pop στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας.
6: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Αίγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Αίγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τις δραστηριότητες του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
7: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε μια χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση,
6: ναι, μπορούμε
7: για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
0: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Αίγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ, κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών, όσο και των πολιτών της Αίγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επίπεδων της ρήπανσης.

0: Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Αίγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Αίγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννη Ζορμπά. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Αίγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοποιία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
1: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα. Αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Αίγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τζαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Αίγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Αίγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Αίγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι. Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος ψυχογιός Γεώργιος.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία? Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι? Την ερώτηση υποβάλλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας στις 13 και 14
0: Μαΐου. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι
1: μία. Συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κυρίου Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Έγινε το 3C μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3-on-3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3-on-3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διετής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλίας στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ, σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
3: 10η.
2: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
3: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Τρεις λέξεις.
3: Όσες θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
3: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
4: Όχι,
3: δεν θέλεις.
4: Παναγίδε,
3: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
3: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σύλλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
5: Πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
5: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
5: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
3: Οπότε θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε.
2: Παρουσία.
5: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι.
2: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το.
5: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
5: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Μπράβο,
5: μπράβο, σας.
1: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
6: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σε έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε προγραμματίσει.
6: Μάλιστα. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλη Κρίκη μια αλυσίδα ζωής.
1: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
6: Ναι,
1: ξεκινάμε την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 22973 213, για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει το οργανώσει.
6: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐα εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
6: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
6: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
6: Κάπως έτσι, mm-hmm. Επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
6: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
1: Mm-hmm.
6: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
1: Mm-hmm.
6: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
6: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
6: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer. Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
6: ναι,
1: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους ολιστές τους Με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
6: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
6: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το Διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του Ζαχαρόδη Διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν,

0: στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρόδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Mm-hmm. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
0: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
0: Αφορά εξετάσεις. Κυρίως εξετάσεις.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 1:30.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
0: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε βεβαίως. Το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
0: πολύ
1: σταθερά το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή δύναμη.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτός είναι ο σκοπός.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λογογραφικό Μουσείο Αίγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, οι ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Αίγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας, το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την κινητή μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, γιατί η Δήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και η τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
4: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη μέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ.

0: Μέρα. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή την νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
1: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση, τα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες, για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγρό Σαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκον, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
2: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Αίγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένα στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πικ-πονγκ.
3: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Αίγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλη και σπουδαία προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Αίγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο τη σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιδρωρευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
4: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αίτηματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά σε όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
3: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
4: Και εγώ, όχι, και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Διπλή διάκριση για το φυστή και γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το φυστή και γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολύ ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φυσικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από το υπέροχο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φυσικό Αιγίνας POP. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας.

0: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026, στο ειδικό μέρος, ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Αίγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Αίγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
2: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε μια χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
3: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Αίγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ, κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών, όσο και των πολιτών της Αίγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρύπανσης. Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Αίγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Αίγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννης Ζορμπάς. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Έγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοποία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
4: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Έγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα. Αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία, τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Έγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Έγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπης Απανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέλοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία? Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι? Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση αναλαμβάνοντας χρέη διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Έγινε το 3-3 μπάσκετ με τη, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3-3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3-3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου έκανε, ήταν κριτής, ήταν διετής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλία στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγινή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης,
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 2. Για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνηθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Τι να της και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τις λέξεις εγώ.
4: Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι, δεν θέλεις.
4: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγί Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια. Νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα αλλά και εκτός Αθηνών άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου όπως έχω γράψει και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. Χρώμα σε νερό είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια ακριβώς για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στηβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
7: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με τον Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε θα έρθω να κάνω.
7: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε.
7: Παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
7: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
7: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι.
7: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλοι αυτοί... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Μπράβο,
6: μπράβο, μπράβο.
1: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ειρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Aegina Portal να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
8: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε
8: είναι
1: προγραμματίσει. Μάλιστα.
8: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της εθελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλη Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
1: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
8: Ναι,
1: ξεκινάμε
8: βεβαίως
1: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 22973 213, για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει οργανώσει.
8: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου, που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί, είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος, λοιπόν, σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών, διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
8: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
8: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
8: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
8: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Mm-hmm. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα. Mm-hmm. Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
8: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
8: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
8: ναι,
1: στο λαογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φωλιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 6.30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
8: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί, ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
8: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, την ημερομηνία.
8: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
8: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις. Γιατρούς.
1: Μάλιστα.
8: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
8: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η θελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
8: πολύ
1: σταθερά
8: σημαντική,
1: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγή επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
8: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
8: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
8: καλά,
1: καλή
8: Σιγκάρη,
1: δύναμη.
8: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
8: αυτός
1: πολύ.
8: Είναι ο σκοπός.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και τους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαμβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την Άνια και την Όσο Αλσχάιμερ στην Έγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας, το Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος και την Κινητή Μονάδα της Εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής στο τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, γιατί η Δήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγινά Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
9: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη μέρα διεξαγωγής στο τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή την νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση...
10: Ακούτε το ραδιόφωνο του

0: ευχαριστήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή την νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση...
1: Ακούτε, το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
0: Υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
2: 2:30.
3: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση, τα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγροσαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκων, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
4: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Αίγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του εγγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένας στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πικ-πονγκ.
5: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Αίγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλης και σπουδαίας προσφοράς της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Αίγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας. Θα κοσμεί πλέον τον χώρο τη σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιδρωτικής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
6: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αίτηματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά, όσο καιρό, σε όλο το διάστημα που βρίσκονται στο, στο

0: σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες, για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping pong. Κλείνω, πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
1: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανέ σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που πολύ. Είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
0: Και εγώ, όχι, και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φυσικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φυσικό Αιγίνας POP. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας.

0: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026, στο ειδικό μέρος, ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Αίγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Αίγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
2: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε μια χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση
0: να
2: ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
3: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Αίγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ, κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών, όσο και των πολιτών της Αίγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρήπανσης. Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Αίγινα, η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Αίγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννης Ζορμπάς. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία, όπως την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Έγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοποία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
4: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Έγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα. Αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία, τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Έγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Έγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία? Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι? Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση αναλαμβάνοντας χρέη διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Έγινε το 3-3 μπάσκετ με τη, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3-3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι, πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3-3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης, και τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου έκανε, ήταν κριτής, ήταν διετής αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές, για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε, ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια, που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο ότι από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλία στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγινή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις εγώ.
4: Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορα καλλιτέχνη, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά
6: εγώ, το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά 3. Πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα να είναι περιττό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Έγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Έγινα, που έζησαν στην Έγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Έγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν έτσι δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Έγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
7: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
7: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
8: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με τον Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
7: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε θα έρθω να κάνω.
8: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε
8: παρουσία.
7: Ξέρετε τα...
8: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
8: Θα σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι.
8: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
7: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στον δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
7: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Μπράβο,
7: πολύ.
1: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Aegina Portal να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
9: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε
9: είναι
1: προγραμματίσει.
9: Δράσεις, μάλιστα. Ναι. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς, προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της εθελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλη Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
1: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
9: Ναι,
1: ξεκινάμε
9: βεβαίως
1: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 22973 213, για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει το οργανώσει.
9: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
9: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
9: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
9: Κάπως έτσι, mm-hmm. Επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
9: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
1: Mm-hmm.
9: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
1: Mm-hmm.
9: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
9: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
9: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer. Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
9: ναι,
1: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους ολιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
9: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
9: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρόδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
9: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
9: Αφορά εξετάσεις κυρίως από τους γιατρούς.
1: Μάλιστα.
9: Σε σχέση με τον ζαχαρόδη διαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
9: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η θελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
9: πολύ
1: σταθερά
9: σημαντική,
1: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγή επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
9: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
9: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή δύναμη.
9: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
9: αυτός
1: πολύ.
9: Είναι ο σκοπός.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λογογραφικό Μουσείο Αίγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και τους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαμβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12:30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την Άνια και την Νόσο Αλσχάιμερ στην Έγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας, το Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος και την Κινητή Μονάδα της Εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, η αντιδήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγινά Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
10: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη μέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή την νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
11: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της Άνιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγρό Σαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκον, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Έγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Έγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένας στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πινκ-πονγκ.
12: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Έγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλης και σπουδαίας προσφοράς της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Έγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο της σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
13: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω ενός μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αίτηματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ-Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι το οποίο, στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
13: Και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο καιρό, σε όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες, για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω.

0: το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
1: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
0: Και εγώ, όχι, και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Διπλή διάκριση για το φυχτή και γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το φυστή και γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φυστήκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φυστικού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται Superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φυστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φυστικού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φυστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από το υπέροχο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φυστίκι Έγινας POP στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας.

0: το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία, που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Αίγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Αίγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
2: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα, έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφθεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε μια χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
3: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Αίγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ, κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών, όσο και των πολιτών της Αίγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρήπανσης. Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Αίγινα, η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Αίγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννης Ζορμπάς. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Έγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοποία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
4: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Έγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα. Αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Έγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Έγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξηση του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πόσοι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία? Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι? Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας τις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητής στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Έγινε το 3-3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3-3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3-3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης και τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διετής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλίας στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία γλυπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
3: Την αυσκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Τρεις λέξεις
3: εγώ. Όσες θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια. Και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
3: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
4: Όχι,
3: δεν θέλεις.
4: Εκπέρασε τον κύριο.
3: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
3: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε. Εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα περιττό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο
0: ακούτε
3: πολύ σημαντικό
0: το ραδιόφωνο
3: είναι
0: του Αίγινα
3: ότι από
0: την
3: αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια
5: ακριβώς
3: για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος.
5: Ναι.
3: Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα
5: να
3: πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
5: Πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
5: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και η ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
5: Ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε, έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε
2: παρουσία.
5: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι,
2: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
5: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
5: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
6: Μπράβο,
5: μπράβο, μπράβο.
1: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρισκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέλοντα ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία? Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι? Την ερώτηση υποβάλλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος ψυχογιός Γεώργιος.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας χρέη διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
6: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλία στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
1: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα, η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνη, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγινή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία γλυπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό αιγινήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει. Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
3: Την αυσκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Τρεις λέξεις
3: όσες θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια. Και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
3: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
4: Όχι,
3: δεν θέλεις.
4: Εκπέρασε τον κύριο Βουλή.
3: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
3: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε. Εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα να είναι περιττό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πάρα να πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
5: Πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
5: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσατισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
5: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε.
3: Θα κάνουμε.
2: Παρουσία.
5: Ξέρετε τα.
0: Ούτε το ραδιόφωνο του έγινε πόρταλ. Η ώρα είναι.
2: Η Μαρία Ηλιώδη, η οποία
0: 3.
2: Είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε. Και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκη και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι,
2: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το.
5: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
5: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω

0: παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
1: Έτσι.
0: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
2: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρισκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγίνα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αιγίνα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αιγίνα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
4: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε προγραμματίσει.
4: Μάλιστα. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς, προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλη η Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
2: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
4: Ναι,
2: ξεκινάμε
4: βεβαίως
2: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση, mm-hmm, που έχει οργανώσει.
4: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν, σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών, διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης

0: για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Εγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
0: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις. Γιατί...
0: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
0: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 18.30 στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Έγινας θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα. Mm-hmm. Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
0: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
0: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer. Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
0: ναι,
1: στο λαογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, ζητώ συγγνώμη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους οριστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18.30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
0: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, mm-hmm. που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας. Και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
0: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το Διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του Ζαχαρόδη Διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Mm-hmm. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
0: Είναι το διήμερο 23 και 24 mm-hmm. Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
0: Αφορά εξετάσεις από τους συγκεκριμένους γιατρούς.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τον Ζαχαρόδη Διαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
0: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το έγινε απόλυτα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
0: πολύ
1: σταθερά
0: σημαντική,
1: το προωθούμε με μπάνερ, με mm-hmm. ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, mm-hmm. το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
0: καλά,
1: καλή δύναμη.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
0: αυτός
1: πολύ.
0: Είναι ο σκοπός.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λογογραφικό Μουσείο Αίγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και τους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, οι ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Αίγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας, το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την Κινητή Μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Ο Άγιος Διονύσιος, η αντιδήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγινά Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
3: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης Ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη μέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή την νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
4: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και το Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγροσαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκον, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Αίγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό, δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της, Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένας στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πινκ-πονγκ.
5: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Αίγινας με αφορμή μια ακόμα μεγάλης και σπουδαίας προσφοράς της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Αίγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο τη σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
6: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αιτήματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι το οποίο, στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο καιρό, όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
5: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που πολύ είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
6: Και εγώ, όχι, και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Διπλή διάκριση για το Φιχτή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φιχτή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από το υπέροχο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας Pop στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας.

0: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026, στο ειδικό μέρος, ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Αίγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Αίγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
2: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα, έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της, και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε μια χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση
0: ναι,
2: για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
3: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Αίγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ «Κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο». Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών όσο και των πολιτών της Αίγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία.
4: Ένας ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 5. Τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρύπανσης. Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Αίγινα, η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Αίγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννης Ζορμπάς. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία, όπως την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Έγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοποία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
5: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Έγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα. Αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία, τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Έγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Έγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία? Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι? Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητής στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
2: έγινε το 3C μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3-on-3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3-on-3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διετής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλία στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
1: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλη στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα γνωστοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα, η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
3: 10η.
2: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
3: Τι να της και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Τρεις λέξεις μπορώ.
3: Όσες θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς τόση, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Εγινίτες, αλλά Εγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Έγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε 1-1.5 μήνα.
3: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
4: Όχι,
3: δεν θέλεις.
4: Παναγίδε,
3: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είμαι εδώ.
3: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Είναι εκτός Αιγίνης, ναι. Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, «Υδατογραφίες», κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα. Όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Έγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια ακριβώς για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευθήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
5: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με τον Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
5: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε
2: παρουσία.
5: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι.
5: Βέβαια,
2: όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
5: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί
3: έτσι,
5: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
5: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Μπράβο,
5: μπράβο, μπράβο.
1: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ειρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
6: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ.
0: Ακούτε
1: πάρα
0: το
1: πολύ
0: ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Πρόσκληση,
7: η ώρα είναι 5:30.
1: Η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε
6: είναι
1: προγραμματίσει. Μάλιστα.
6: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της εθελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντικές.

0: Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλη Κρίκη μια αλυσίδα ζωής.
1: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
0: Ναι,
1: ξεκινάμε την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει το οργανώσει.
0: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
0: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
0: Κάπως έτσι, mm-hmm. Επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
0: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
1: Mm-hmm.
0: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
1: Mm-hmm.
0: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
0: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Αλτσχάιμερ με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
0: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας.

0: της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
0: ναι,
1: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους συζητητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνια στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών, και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες, και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
0: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί, ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας, και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
0: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
0: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
0: Αφορά εξετάσεις κυρίως από τους γιατρούς.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
0: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά, προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
0: πολύ
1: σταθερά
0: σημαντική,
1: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγή επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
0: καλά,
1: καλή δύναμη.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
0: αυτός
1: πολύ.
0: Είναι ο σκοπός.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Έγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας, το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την Κινητή Μονάδα της Εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, γιατί η Δήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγίνα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
3: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή τη νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
4: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και το Αλτσχάιμερ, μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγροσαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκων, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Έγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Έγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένα σύγχρονο απεινιδωτή, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένα στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πινκ-πονγκ.
5: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Έγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλη και σπουδαία προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Έγινας, ένα σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο, τη σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, πρόεδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
6: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω ενός μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αιτήματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες, για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
5: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανέ σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που πολύ είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
6: Και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και την τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου.

0: Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φυσικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φυσικό Αιγίνας POP. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας.
1: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία, που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Έγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Έγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
3: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα, έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε 1 χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
0: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Έγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τις συγκεντρώσεις των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρήπανσης.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Έγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Έγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννη Ζορμπά. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε και ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Έγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοπία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
5: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Έγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και
4: ακούτε πάμε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα, αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Έγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Έγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία? Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι? Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητής στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύ τιμή συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
6: Έγινε το 3C μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3-on-3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3-on-3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διετής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλία στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.

0: δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
2: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάλης.
3: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Όσες
3: θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα τρία χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως, μια διάφορη καλλιτέχνη, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
3: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
4: Όχι,
3: δεν θέλεις.
4: Είσαι
3: εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
3: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγί Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου, που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που, βλέποντας τα έργα του, δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας, που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
5: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης, που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία Και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος, να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και η, σαν υλικό, η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο, δηλαδή πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις, δηλαδή αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις. Πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
5: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
3: Οπότε, έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε.
2: Παρουσία.
5: Ξέρετε τα...
2: εδώ στην πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Να σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύς και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι.
5: Βέβαια.
2: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
5: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
3: έτσι,
5: με τις παρέες, με τα κινητά,
3: έτσι,
5: με τα... δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
5: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Μπράβο,
5: πολύ.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ειρής Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
6: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε
6: είναι
0: προγραμματίσει. Μάλιστα.
6: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι, να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της εθελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας. στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλη Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
0: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
6: Ναι,
0: ξεκινάμε την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Και επαναλαμβάνω,
7: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: 6:13 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει το οργανώσει.
6: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
6: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
6: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
6: Κάπως έτσι, mm-hmm. Επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
6: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας,

0: Ούτε δράσεις, γιατί.
1: Κάπως έτσι, mm-hmm. Επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 18:30 στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Έγινας θα διεξαχθεί εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
0: Mm.
1: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
0: Mm-hmm.
1: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
0: Σαφώς, ναι.
1: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer. Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
1: ναι,
0: στο λαογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος mm-hmm. από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, ζητώ συγγνώμη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους ολιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
1: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά. Με όλα αυτά τα προβλήματα, πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
1: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Έγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Έγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
1: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
1: Αφορά εξετάσεις από τους γιατρούς.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
1: Όχι, νομίζω

0: εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε βεβαίως. Το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
0: πολύ
1: σταθερά το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγή επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, mm-hmm. το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
0: καλά,
1: καλή δύναμη.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
0: αυτός
1: πολύ.
0: Είναι ο σκοπός.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Αίγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας, το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την κινητή μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, η αντιδήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγίνα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
2: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή τη νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
3: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγροσαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκων, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.

0: σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Έγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένα σύγχρονο απεινιδωτή, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό, δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της, Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένα στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πικ-πονγκ.
1: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Έγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλη και σπουδαία προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Έγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο της σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
2: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αιτήματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά σε όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες, για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
1: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος είναι μαζί μας. Νομίζω ότι έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
2: Και εγώ, όχι, και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Διπλή διάκριση για το φυστή και γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το φυστή και γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από το υπέροχο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας POP στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας.
3: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία, που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Έγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Έγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
5: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε 1 χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Έγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ, κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δίκτυο για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρήπανσης.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντα ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παραθρηστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι. Την ερώτηση υποβάλλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος ψυχογιός Γεώργιος.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Αίγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας τις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Αίγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 7. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητή στους αγώνες. Ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
7: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Αίγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλία στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Αίγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.

0: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα, η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγινή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
3: 10η.
2: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
2: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάλης.
3: Τι να πεις και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Τρεις λέξεις
3: μπορώ. Όσες θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα τρία χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
3: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
4: Όχι,
3: δεν θέλεις.
4: Παναγίδε, ευχαριστώ τον κύριο.
3: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
3: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα να περιττώ, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω, να μου πούνε επισκεφτήκαμε την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
5: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία Και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος, να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και η, σαν υλικό, η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
5: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
3: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε
2: παρουσία.
5: Ξέρετε τα...
2: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Θα σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι.
5: Βέβαια.
2: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
5: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
3: έτσι.
5: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
5: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο με... τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Μπράβο,
5: πολύ.
0: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
6: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε
6: είναι
0: προγραμματίσει. Μάλιστα.
6: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
0: εθελοντική. Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
6: Ναι,
0: ξεκινάμε την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9. Έως τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχει οργανώσει.
6: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐα εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
6: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
6: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
6: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
6: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Mm-hmm. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα. Mm-hmm. Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
0: Μάλιστα.
6: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer, με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
0: Σαφώς, ναι.
6: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
6: ναι,
0: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
6: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η
7: ώρα είναι 7:30.
0: Γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά. Με όλα αυτά τα προβλήματα, πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και οι ομιλίες και οι εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
6: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμήστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
6: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
6: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις. Γιατρούς.
0: Μάλιστα.
6: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
6: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε βεβαίως. Το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
6: πολύ
0: σταθερά
6: σημαντική,
0: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
6: Βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
6: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
6: καλά,
0: καλή
6: Φιγκάρη,
0: δύναμη.
6: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
6: αυτός
0: πολύ.
6: Είναι ο σκοπός.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαρτίου.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λογογραφικό Μουσείο Αίγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, οι ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Αίγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας, το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την Κινητή Μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, η αντιδήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγίνα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
2: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή τη νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
3: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγρό Σαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκων, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.

0: οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του εγγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένας στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πικ-πονγκ.
1: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Έγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλης και σπουδαίας προσφοράς της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Έγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο της σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
2: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω ενός μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αίτηματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες, για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του πινκ-πονγκ. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
1: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανέ σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που πολύ είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
2: Και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Διπλή διάκριση για το Φιστί και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φιστί και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας POP. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας.
3: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία, που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Έγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Έγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
5: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφθεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε 1 χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση,
3: ναι,
5: για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Έγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ, κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα aircquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρήπανσης. Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Έγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Έγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννης Ζορμπάς. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε και ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Έγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοπία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
7: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Έγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα, αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία, τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Έγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Έγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσει από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρη, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρη. Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.
6: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Έγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό, δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της, Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη, Βασίλη Βασιλιάδη,

0: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Αίγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας τις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Αίγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας χρέη διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
1: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Αίγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλία στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Αίγινας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: 8. Η δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Αίγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Αίγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα, ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης, στον πρώτο του αγώνα, μετά το νέο του ξεκίνημα, κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86, δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα, η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
2: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνηθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
5: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
6: Όσες
5: θέλεις.
6: Τα υπόλοιπα.
5: Εντάξει.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
5: τους έγκριτους.
6: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
5: εδώ έχουμε το, εδώ έχουμε το δίδυμο. Το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας αν θέλεις.
6: Όχι,
5: δεν θέλεις.
6: Παναγίδε,
5: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
6: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ίρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
5: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
5: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ίρης μας.
5: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, «Υδατογραφίες», κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μία ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια ακριβώς για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
7: Ευχαριστώ πολύ.
5: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
7: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
8: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με τον Νεκτάριο, την τεχνική του, θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
7: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
5: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
8: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
5: θα κάνουμε
8: παρουσία.
7: Ξέρετε τα...
8: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
5: Και να πούμε και για τη Φωτεινή. Να σας
8: ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Χρήση και στη Φωτεινή Κάτσα.
5: Ναι, ναι, ναι.
7: Βέβαια,
8: όπως
7: βέβαια.
8: Πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
7: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί
5: έτσι,
7: με τις παρέες, με τα κινητά,
5: έτσι,
7: με τα... Δηλαδή τα όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
5: Έτσι.
7: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
5: Μπράβο,
7: μπράβο, μπράβο.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ειρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινα, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
9: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε
9: είναι
0: προγραμματίσει. Μάλιστα.
9: Ναι. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι, να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλοι κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
0: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
9: Ναι,
0: ξεκινάμε
9: βεβαίως
0: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.
9: Mm-hmm.
0: Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχει το οργανώσει.
9: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30 καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό. Να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
9: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
9: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
9: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
9: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
0: Mm-hmm.
9: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
0: Mm-hmm.
9: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
0: Μάλιστα.
9: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
0: Σαφώς, ναι.
9: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer. Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
9: ναι,
0: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια από, με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών, και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, ζητώ συγγνώμη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φωλιστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 6.30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
9: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
9: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
9: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
9: Αφορά εξετάσεις από τους συγκεκριμένους γιατρούς.
0: Μάλιστα.
9: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
9: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τη δράση υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
9: πολύ
0: σταθερά
9: σημαντική,
0: το προωθούμε με μπάνερ, με ως χορηγή επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
9: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
9: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
9: καλά,
0: καλή δύναμη.
9: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος
2: των κατοίκων. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 8:30. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Έγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λογογραφικό Μουσείο Αίγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και τους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, οι ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους.

0: Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την Άνια και την Νόσο Αλσχάιμερ στην Αίγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας, το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την Κινητή Μονάδα της Εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής στο τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, γιατί η Δήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγίνα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
1: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη μέρα διεξαγωγής στο τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί

0: και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή την νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
1: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και το Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγρό Σαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκον, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
2: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Αίγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό, δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της, Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένας στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πινκ-πονγκ.
3: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Αίγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλης και σπουδαίας προσφοράς της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Αίγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο τη σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιδρύευκης ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
4: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αίτηματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή

0: ότι θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο καιρό, σε όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες, για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω, πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
1: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
0: Και εγώ, όχι, και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Διπλή διάκριση για το φυστή και γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το φυστή και γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από το υπέροχο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Αιγίνας Pop. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
4: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Αίγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Αίγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
6: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα, έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε μια χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
2: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Αίγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ «Κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο». Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών, όσο και των πολιτών της Αίγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών νεωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρήπανσης. Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Αίγινα, η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Αίγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννης Ζορμπάς. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα και οι εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Έγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοποία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
7: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Έγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα. Αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Έγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Έγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία? Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι? Την ερώτηση υποβάλλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας τις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλίας στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
1: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα, ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα, η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μία καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
5: Τι να πεις και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
6: Τρεις λέξεις μπορώ.
5: Όσες θέλεις.
6: Τα υπόλοιπα.
5: Εντάξει.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια. Και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Εγινίτες, αλλά Εγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Έγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
5: τους έγκριτους.
6: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
5: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
6: Όχι,
5: δεν θέλεις.
6: Παναγίδε,
5: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
6: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
5: Είναι αλλά... εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου...
5: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας...
5: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγί Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα περιττό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, «Υδατογραφίες», κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
7: Ευχαριστώ πολύ.
5: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
7: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με τον Νεκτάριο, την τεχνική του, θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
7: Ναι, ναι, ναι, και για μεγάλους.
5: Οπότε έρθω να κάνω.
3: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
5: θα κάνουμε
3: παρουσία.
7: Ξέρετε τα...
3: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
5: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
3: Θα σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύς και στη Φωτεινή Κάτσε.
5: Ναι, ναι.
7: Βέβαια,
3: όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
7: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
5: έτσι,
7: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
5: Έτσι.
7: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με... τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
5: Μπράβο,
7: πολύ.
1: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
8: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε
8: είναι
1: προγραμματίσει. Μάλιστα.
8: Ναι. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της εθελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλοι Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλοι στην
1: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
8: Ναι,
1: ξεκινάμε
8: βεβαίως
1: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.
8: Mm-hmm.
1: Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει το οργανώσει.
8: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30 καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό. Να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
8: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
8: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
8: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
8: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
1: Mm-hmm.
8: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
8: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
8: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer. Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του Δέλτα Σίγμα του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
8: ναι,
1: στο λαογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια από, με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών, και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, ζητώ συγγνώμη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους ολιστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 6.30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
8: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί, ανεξαρτήτως αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας. Και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
8: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, την ημερομηνία.
8: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
8: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις. Γιατρούς.
1: Μάλιστα.
8: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
8: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
8: πολύ
1: σταθερά
8: σημαντική,
1: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγή επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
8: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
8: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
8: καλά,
1: καλή
8: Σιγκάρη,
1: δύναμη.
8: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
8: αυτός
1: πολύ.
8: Είναι ο σκοπός.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: ολόκληρη δράση για την πρόληψη της Άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της Άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την Άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της Άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, οι ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την Άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Αίγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας, το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την κινητή μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 9:30.
0: Για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, η αντιδήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
2: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη μέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή την νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
3: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της Άνοιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγρό Σαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκον, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Αίγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένα στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πικ-πονγκ.
4: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Έγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλης και σπουδαίας προσφοράς της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Έγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο τη σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Εθνολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κύριος Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
5: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας

0: Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αιτήματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες, για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
1: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίδρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος
0: Ευχαριστούμε
1: που
0: πολύ.
1: είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
0: Και εγώ, όχι, και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Διπλή διάκριση για το φυστή και γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Αίγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το φυστή και γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Αίγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως ΠΟΠ, το οποίο

0: χαρακτηρίζεται Superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Αίγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Αίγινας Pop. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας.
1: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία, που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Αίγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Αίγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
3: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφθεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε μια χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
0: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Αίγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ, κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών, όσο και των πολιτών της Αίγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρύπανσης.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Αίγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Αίγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννη Ζορμπά. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε και ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία, όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Αίγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοποιία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
5: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα. Αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία, τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Αίγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Αίγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας σε Αίγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Αίγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία? Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι? Την ερώτηση υποβάλλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος ψυχογιός Γεώργιος.

0: τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας τις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας χρέη διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Και από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο ότι από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλία στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα, ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα, μετά το νέο του ξεκίνημα, κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86, δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, Κατάφερε να δερματίσει την 9η θέση με χρόνο 1.18.89 σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη κατέλαβε την 4η θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία? Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης?
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 10.
1: Κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση αναλαμβάνοντας χρέη διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
3: Έγινε το 3-3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3-3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι, πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3-3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης, και τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διετής αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε, ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλία στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.

0: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Τα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαβατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα γνωματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα, η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
2: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάρης.
3: Τι να πεις και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Τρεις λέξεις
3: μπορώ. Όσες θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα τρία χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
3: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
4: Όχι,
3: δεν θέλεις.
4: Παναγίδε, εκπέμπει τον κύριο Βουρλούμη.
3: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
3: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω, να μου πούνε επισκεφτήκαν την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντογράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει, αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
5: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία Και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος, να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και η, σαν υλικό, η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο, δηλαδή πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις, δηλαδή αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις. Πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
5: Ναι, ναι, ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε
2: παρουσία.
5: Ξέρετε τα...
2: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι,
5: βέβαια.
2: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
5: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
3: έτσι,
5: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
5: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με... τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Μπράβο,
5: πολύ.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
6: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε
6: είναι
0: προγραμματίσει. Μάλιστα.
6: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκοι μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
0: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
6: Ναι,
0: ξεκινάμε την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχει το οργανώσει.
6: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐα εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
6: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
6: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
6: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
6: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Mm-hmm. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα. Mm-hmm. Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
0: Μάλιστα.
6: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer, με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό.
0: Σαφώς, ναι.
6: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
6: ναι,
0: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 6.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνια.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Από την εταιρεία
7: η ώρα είναι 10.30.
0: Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 με θέμα πρόληψη της Άνια στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών, και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 6.30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
6: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
6: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το Διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του Ζαχαρόδη Διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Mm-hmm. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
6: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
6: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
0: Μάλιστα.
6: Σε σχέση με τον Ζαχαρόδη Διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
6: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
6: πολύ
0: σταθερά
6: σημαντική,
0: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
6: Βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
6: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλά, καλή
6: Φιγκάρη,
0: δύναμη.
6: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ πολύ.
6: Αυτός είναι ο
7: σκοπός. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν

0: Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Έγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, οι ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Έγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας, το Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος και την κινητή μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, η αντιδήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγινά Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
1: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή την νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
2: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγρό Σαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκων, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Έγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.

0: οι μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πικ-πονγκ.
1: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Έγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλη και σπουδαία προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Έγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο της σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
2: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω ενός μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αιτήματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά σε όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες, για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
1: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που πολύ είναι μαζί μας. Νομίζω ότι έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
2: Και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και την τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Διπλή διάκριση για το φυστή και γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας POP στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας.
3: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία, που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Έγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Έγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
5: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε 1 χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Έγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων τα οποία αποτελούν βασικό δίκτυο για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα aircquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρήπανσης. Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Έγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Έγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννης Ζορμπάς. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε και ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Έγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοποίηση του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
7: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Έγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα. Αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Έγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Έγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι. Την ερώτηση υποβάλλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.
6: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Έγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό, δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της, Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένας στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή,

0: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Αίγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Αίγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
1: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Αίγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα ήταν διετής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε, ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να συγχυρίσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλίας στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Αίγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
0: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Αίγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Αίγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
2: ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγινή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά, βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Την αυσκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τις λέξεις
4: που όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετία να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια. Και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένους που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Είσαι
4: εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ίρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Είναι εκτός Αιγίνης, ναι. Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ίρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια. Νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕΙ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, ναι, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, «Υδατογραφίες», κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μία ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του, Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, ναι, και για μεγάλους.
4: Οπότε, έρθω να κάνω.
3: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε
3: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
3: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
3: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
4: έτσι,
6: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρισκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγίνα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
7: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σε έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε
7: είναι
0: προγραμματίσει. Μάλιστα.
7: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκοι μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
0: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
7: Ναι,
0: ξεκινάμε
7: βεβαίως
0: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχει το οργανώσει.
7: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐα εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
7: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
7: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
7: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
7: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
0: Mm-hmm.
7: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
0: Mm-hmm.
7: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
0: Μάλιστα.
7: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
0: Σαφώς, ναι.
7: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
7: ναι,
0: στο λογογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια. Από, με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών, και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, ζητώ συγγνώμη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φωλιστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 6.30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
7: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
7: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το Διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του Ζαχαρόδη Διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
7: Που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
7: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
7: Αφορά εξετάσεις από τους εξετασμένους γιατρούς.
0: Μάλιστα.
7: Σε σχέση με τον Ζαχαρόδη Διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
7: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε βεβαίως. Το έγινε από όλα σταθερά προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
7: πολύ
0: σταθερά
7: σημαντική,
0: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
7: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
7: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
7: καλά,
0: καλή δύναμη.
7: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
7: αυτός
0: πολύ.
7: Είναι ο σκοπός.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λογογραφικό Μουσείο Αίγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και τους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, οι ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους.

0: Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την Άνια και την Νόσο Αλσχάιμερ στην Έγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας, το Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος και την Κινητή Μονάδα της Εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, η αντιδήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγινά Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
1: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη μέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή την νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
2: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας.

0: νόσο που αν διαγνωστεί γρήγορα υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
1: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και το Αλτσχάιμερ, μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγροσαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκον, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
2: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Αίγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένα σύγχρονο απεινιδωτή, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένας στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πικ-πονγκ.
3: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Αίγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλη και σπουδαία προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Αίγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο της σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιδρυτικής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
4: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω ενός μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αίτηματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα

0: μεγάλο αριθμό από μπάλες για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
1: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που πολύ είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
0: Και εγώ, όχι, και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως pop, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φυσικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από το υπέροχο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φυσικό Αιγίνας Pop. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
4: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία, που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Αίγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Αίγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
6: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε μια χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
2: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Αίγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ, κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών, όσο και των πολιτών της Αίγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρήπανσης. Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Αίγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Αίγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννης Ζορμπάς. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Αίγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοπία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
7: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα. Αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Αίγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία? Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι? Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας χρέη διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλία στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
1: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Portal. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Portal για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγινή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ρώσιμο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει,
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Όσες
4: θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια. Και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
6: Πριν πάρει το λόγο η Ίρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για μιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
7: Είναι εκτός Αιγίνης.
6: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
7: Την είδαμε, εδώ είναι.
6: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ίρης μας.
7: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέινε μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία. Τη σύντροφό του αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυρή και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. Χρώμα σε νερό είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο,
4: πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
8: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
8: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
6: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του, θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
8: Ναι, ναι, ναι, και για μεγάλους.
7: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
6: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
7: θα κάνουμε, θα κάνουμε
6: παρουσία.
8: Ξέρετε τα...
6: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
7: Και να πούμε και για τη Φωτεινή. Να
6: σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίς και στη Φωτεινή Κάτσα.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Βέβαια,
6: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
8: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί
7: έτσι,
8: με τις παρέες, με τα κινητά,
7: έτσι,
8: με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
7: Έτσι.
8: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
7: Μπράβο,
8: μπράβο, μπράβο.
1: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
9: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε
9: είναι
1: προγραμματίσει. Μάλιστα.
9: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλοι Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
1: Εθνική. Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
9: Ναι,
1: ξεκινάμε την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει οργανώσει.
9: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
9: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
9: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
9: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
9: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
1: Mm-hmm.
9: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
1: Mm-hmm.
9: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
9: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
9: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
9: ναι,
1: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια από με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών, και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, ζητώ συγγνώμη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους οριστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 6.30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
9: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
9: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το Διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του Ζαχαρόδη Διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμήστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
9: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
9: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
1: Μάλιστα.
9: Σε σχέση με τον Ζαχαρόδη Διαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
9: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
9: πολύ
1: σταθερά
9: σημαντική,
1: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
9: Βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
9: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή δύναμη.
9: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ πολύ.
9: Αυτός είναι ο σκοπός.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, οι ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Αίγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας, το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την Κινητή Μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, η αντιδήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγίνα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
1: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια προώρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή τη νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
2: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και του Αλτσχάιμερ, μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγρό Σαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκων, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Αίγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό, δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της, Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένα στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πικ-πονγκ.
3: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Έγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλης και σπουδαίας προσφοράς της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Έγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο τη σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιδρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
4: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αιτήματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας

0: και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αιτήματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες, για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
1: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
0: Και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο και εσάς κύριε Μπίτρο για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Διπλή διάκριση για το φυστή και γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το φυστή και γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση,

0: αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Αίγινας Pop στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας.
1: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Αίγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Αίγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος στο Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τις δραστηριότητες του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
3: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε μια χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση,
1: ναι, μπορούμε
3: για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
0: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Αίγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ, κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών, όσο και των πολιτών της Αίγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρύπανσης.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Έγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Έγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννη Ζορμπά. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία, όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Έγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοποιία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
5: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Έγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα. Αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία, τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Έγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Έγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέλοντα ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Αίγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι. Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος ψυχογιός Γεώργιος.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διετής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλίας στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντα ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι. Την ερώτηση υποβάλλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας χρέη διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Έγινε το 3-3 μπάσκετ με τη, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3-3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3-3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου έκανε, ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε, ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλίας στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
1: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα, ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης, στον πρώτο του αγώνα, μετά το νέο του ξεκίνημα, κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86, δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα, η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνηθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά, βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Τι να της και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τις λέξεις που εγώ.
4: Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Εγινίτες, αλλά Εγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Έγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
4: εδώ έχουμε το, εδώ έχουμε το δίδυμο. Το δίδυμο. Ναι. Ένα καλημέρα, πες μας αν θέλεις.
5: Όχι, δεν
4: θέλεις.
5: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είμαι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, «Υδατογραφίες», κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα. Όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Έγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια ακριβώς για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με τον Νεκτάριο, την τεχνική του, θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
4: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε
2: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή. Θα
2: σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο γέρο Φύση και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι.
6: Βέβαια,
2: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
4: έτσι,
6: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή τα όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
6: πολύ.
1: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ειρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
7: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε
7: είναι
1: προγραμματίσει. Μάλιστα.
7: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της εθελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκοι μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλοι στην
1: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
7: Ναι,
1: ξεκινάμε
7: βεβαίως
1: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.
7: Mm-hmm.
1: Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχει το οργανώσει.
7: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30 καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό. Να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
7: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
7: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
7: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
7: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
1: Mm-hmm.
7: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
1: Mm-hmm.
7: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
7: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
7: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer. Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
7: ναι,
1: στο λαογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος mm-hmm. από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια από, με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία.
0: Ακούτε την εταιρεία, το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Και
8: η ώρα είναι
1: την κυρία
8: Κωνσταντίνα 1:30.
1: Τσιφλιώτη, ζητώ συγγνώμη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους ολιστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 6.30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
7: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολύ το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
7: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρόδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
7: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
7: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις. Γιατρούς.
1: Μάλιστα.
7: Σε σχέση με τον ζαχαρόδη διαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
7: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η θελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
7: πολύ
1: σταθερά
7: σημαντική,
1: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγή επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
7: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
7: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
7: καλά,
1: καλή
7: Φιγκάρη,
1: δύναμη.
7: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
7: αυτός
1: πολύ.
7: Είναι ο σκοπός.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λογογραφικό Μουσείο Αίγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Αίγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας, το νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την κινητή μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, γιατί η Δήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγίνα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
8: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες

0: Δήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγινά Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
1: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη μέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή τη νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
2: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγροσαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκον, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Αίγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του εγγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένας στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλιο και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πικ-πονγκ.
3: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Αίγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλη και σπουδαία προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Αίγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο της σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
4: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αιτήματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι το

0: στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο καιρό, σε όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες, για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω, πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
1: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
0: Και εγώ, όχι, και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου.

0: Διπλή διάκριση για το Φιστί και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φιστί και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία Πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως ΠΟΠ, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Αιγίνας ΠΟΠ. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας.
1: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία, που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στον Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Έγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Έγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. πάρα πολλά μπράβο για τις δραστηριότητες του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
3: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα, έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα, πρέπει να σταματήσουμε 1 χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
0: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Έγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ «Κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο». Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών, όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρήπανσης.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Έγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Έγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννης Ζορμπάς. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Έγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοποία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
5: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Έγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα. Αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Έγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Έγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρη, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρη. Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας τις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
6: Έγινε το 3C μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3-on-3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3-on-3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική. Είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διετής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες στο σχολείο είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά
4: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2.
6: Για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλίας στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.

0: δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά, βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
2: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβάης.
3: Τι να πεις και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Όσες
3: θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα τρία χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Ελληνίτες, αλλά Ελληνίτες και ξένους που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
3: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
4: Όχι,
3: δεν θέλεις. Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
3: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγί Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυρή, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
5: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία Και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος, να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο, δηλαδή πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις, δηλαδή αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις. Πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
5: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε
2: παρουσία.
5: Ξέρετε τα...
2: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και τη Φωτεινή. Να
2: σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι.
2: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
5: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
3: έτσι,
5: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
5: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Μπράβο,
5: πολύ.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρισκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
6: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε
6: είναι
0: προγραμματίσει. Μάλιστα.
6: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι, να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς, προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι κρίκοι μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
0: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
6: Ναι,
0: ξεκινάμε
6: βεβαίως
0: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.
6: Mm-hmm.
0: Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει το οργανώσει.
6: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό?
6: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
6: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
6: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
6: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
0: Mm-hmm.
6: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
0: Mm-hmm.
6: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
0: Μάλιστα.
6: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer, με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
0: Σαφώς, ναι.
6: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
6: ναι,
0: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
6: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά. Με όλα αυτά τα προβλήματα, πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
6: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
6: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
6: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
0: Μάλιστα.
6: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
6: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2:30.
0: Στην επικοινωνία κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
6: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
6: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
6: καλά,
0: καλή δύναμη.
6: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
6: αυτός
0: πολύ.
6: Είναι ο σκοπός.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λογογραφικό Μουσείο Αίγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, οι ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Αίγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας, το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την Κινητή Μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, η αντιδήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγίνα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
7: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια προώρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή την νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
8: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και το Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγρό Σαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκων, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.

0: σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Έγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό, δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της, Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένα στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πινκ-πονγκ.
1: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Έγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλης και σπουδαίας προσφοράς της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Έγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο της σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης.

0: της Έγινας ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
1: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αιτήματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά σε όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
0: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που πολύ είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
1: Και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο και εσάς κύριε Μπίτρο για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της Παγκόσμιας Κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς αφήνουν

0: πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως ΠΟΠ, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Αίγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Αίγινας ΠΟΠ. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας.
1: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία, που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Αίγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Αίγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
3: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα, έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφθεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε μια χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση,
1: ναι, μπορούμε να
3: ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Έγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ «Κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο». Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρύπανσης. Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Έγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Έγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννη Ζορμπά. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Έγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοπία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
5: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Έγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα, αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη, και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Έγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Έγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι. Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.
4: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Αίγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Αίγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
1: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Αίγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλία στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Αίγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
0: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Αίγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Αίγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα, ο Αλέξανδρος Καλαβατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα, η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 3.
3: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγινή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευή.